0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είμαι η Μάθα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη «Θα σου στέλνω φιλιά».
1: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστο.
1: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: της Θεσσαλονίκης είναι στον τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Το Ωρες Μικρές είναι ένα αυθεντικό ζεϊπέκικο στο οποίο πρωταγωνιστεί η χαρακτηριστική φωνή του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης ερμηνεύει που λείπεις μου πέσε βαρύ, με αναμνήσεις υγωκαίγομαι και λιώνω σαν κερί. Και μας καθυλώνει με τη δύναμη της φωνής του, ενώ δηλώνει ότι από 15 χρονών που θυμάται τον εαυτό του να τραγουδά, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα του. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά, ο έρωτας, η απώλεια, ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
1: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

τύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Δεζαβούζ.
2: Δεζαβούζ. Ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Ανήκω σε μένα.
6: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
7: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
8: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
6: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3.
9: Μπε στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνική.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Κάθε βράδυ του Σαββάτου κλαίω κι με το...
2: Γεια χαρά, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. 2003. Ο Γιώργος Μαζονάκης προκαλεί πανικό με τη νέα του δισκογραφική δουλειά σε συνεργασία με το Φίβο Σάββατο, ενώ λατρεμένο hit γίνεται το Gucci φόρεμα μαζί με τα «Απόψε θα ονειρευτώ», το Σάββατο και το «Είσαι φοβερή». Το 2005 τραγουδάει το soundtrack της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «Κρυφά μονοπάτια», ενώ συνεργάζεται με τη Δέσποινα Βανδύ στο πιο αγαπημένο σχήμα της σεζόν. Μάλιστα, με την υπογραφή του Φίβου, ηχογράφησε με την μεγάλη στάρ το ντουέτο «Αμανέ».

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει: είμαι 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Ε, τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33, δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
2: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: ημέρα των γενεθλίων του, 4 Μαρτίου του 2026 και παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο λαμπερό πάρτι γενεθλίων του. Σε μουσική στίχους του Μιχάλη Κουινέλη και ένα ιδιαίτερο βίντεο κλιπ που διηγείται μια ολόκληρη ιστορία από διάφορες περιόδους όπως το Μεσαίωνα, την Αναγέννηση, την Ελλάδα των μεταπολεμικών χρόνων και το σήμερα. 20 Σεπτεμβρίου θα ήταν η μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια του στη μουσική. Μια συναυλία που δυστυχώς δεν θα γίνει ποτέ.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είμαι η Μάθα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Θα σου στέλνω φιλιά.
1: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: άριστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
3: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
2: Δεζαβούζ.
3: Δεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
2: Τέλειο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Ανοίγω σε μένα.
7: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζονάκη.
8: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
9: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
7: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Τρανζίστορ 100,3.
10: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς. Ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Να περνάς
1: από εδώ τα βράδια. Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Ο Γιώργος Μαζωνάκης συστήθηκε το 1993 με το δίσκο Μεσάνυχτα και κάτι, κάνοντας μια πολύ δυναμική είσοδο. Ωστόσο, η απογείωση ήρθε ένα χρόνο μετά με το «Με τα μάτια να το λες» του Νίκου Τερζή, που έγινε το απόλυτο σουξέ της εποχής. Τραγούδια από το ραπ «Γκούτσι φόρεμα», το ξεσηκωτικό «Ζηλεύω», τη λαϊκή μπαλάντα «Σ' έχω κάνει Θεό», ένας τραγουδιστής που με τη στόφα του Σταρ μπορούσε να ερμηνεύσει από ραπ μέχρι βάρη ζεϊμπέκικο.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή τη

0: 32 χρονών.
1: Ε, τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλας. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Η καρδιά μου με λουκέτο, θα διπλώ κλειδώσω.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. 1997 κυκλοφόρησε ο ολοκληρωμένος δίσκος του Γιώργου Μαζονάκη «Παιδί της νύχτας», ο οποίος έγινε πολύ γρήγορα πλατινένιος. Από τον δίσκο ξεχώρισαν πολλά τραγούδια όπως το «Εδώ», «Φταίνε οι νύχτες», «Μια συγγνώμη δεν φτάνει» και το «Ζηλεύω» που τραγουδιέται ακόμα και σήμερα.

Υπολογίζεται ότι αυτή η δουλειά πούλησε 50.000 αντίτυπα, αποτελώντας μία από τις πιο πετυχημένες δουλειές του καλλιτέχνη. 1998 είναι η χρονιά που μοιράζεται τη σκηνή με το Σταμάτη Γονίδη και βιώνει την εκπλήρωση ενός μεγάλου ονείρου του. Κυκλοφορεί το νέο του CD single μπροστά σε ένα μικρόφωνο, το οποίο περιείχε νέες εκδοχές παλαιότερων επιτυχιών, όπως τα Φεγγάρια Δαχτυλίδια, Στο Άδειο Μου Πακέτο, ενώ είχε την τιμή να συνεργαστεί με τη Μέρι Λίντα στο τραγούδι Δεν Θέλω Πια.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα. Τι να σου πω.
1: Ντεζαβούζ.
2: Ντεζαβούζ. Ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε. Δεν ξέρω, με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Ανήκω σε μένα.
6: Ο τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
7: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
8: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
6: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3.
9: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. 1996. Ο Γιώργος Μαζονάκης κυκλοφορεί το νέο του σίγγλ «Μου λείπεις» του Νίκου Τερζή και Αντώνη Παπά, το οποίο έγινε mega hit. Αγαπήθηκαν επίσης τα «Τελειώσαμε εδώ», «Φεύγω για μένα», «Όταν κάποτε τα βρεις με την καρδιά σου» και «Καταστροφή μου». Την επόμενη χρονιά κυκλοφορεί το CD single «Λουκέτο» που ξεχώρισε και περιείχε μια ιδιαίτερη διασκευή, το «Με λένε Γιώργο», το οποίο τραγουδάμε μέχρι και σήμερα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Άμα σε θέλεις. Άμα σε θέλεις. Άμα σε θέλεις.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει: είμαι 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην,
0: Γιώργο.
1: Μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Το 1998, ο Γιώργος Μαζονάκης συνεργάστηκε με τους Going Through με μεγάλη επιτυχία σε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Έγινε πλατινένιο και το επόμενο CD, Αλλάξανε τα πλάνα μου, έγινε σύντομα χρυσό. Περιείχε mega hits όπως Ένα κενό, Είσαι ένα τρένο, Αλλάξανε τα πλάνα μου και άλλα. Το 1999, πραγματοποιεί μαζί με τους Going Through συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Το 2001 επιστρέφει με νέα δισκογραφική δουλειά από τη Heaven με τίτλο «Κοίταμε» και εκτοξεύεται στην κορυφή των charts, ενώ το 2002 συνεργάζεται επί πίστας με τον Νότι Σφακιανάκη.

Χρήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: σας, είμαι η Μάχα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη «Θα σου στέλνω φιλιά».
1: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
3: Ξέρω, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
2: Δεζαβούζ.
3: Δεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
2: Τέλειο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Ανοίγω σε μένα.
6: Ο τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτό το Σαββατοκύριακο, ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
7: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
6: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3.
8: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω,

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος

Ηλίας Καμπακάκης, Ελεάνα Βραχάλη, Ελένη Γιανατσούλια και άλλοι. Τραγούδια που ξεχώρισαν, το Ινόπνευμα Φτηνό, Σώπα Κιάκου, Ένα Θαύμα, Δε Γουστάρω και άλλα.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
3: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: Γιώργο. Μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ευχαριστώ την οικογένειά του που μου έδωσε την άδεια να πω τη θαλασσογραφία. Ένα τραγούδι που αγαπώ και ήθελα να πω. Νιώθω ότι αυτό το κομμάτι υπήρχε πάντα μέσα στο λαιμό μου. Σας παραδίδω λοιπόν τη θαλασσογραφία να μας πας στα πέρα μέρη. Η θαλασσογραφία θα μας ταξιδεύει πάντα. Ένα μικρό αντίο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, Γιώργο Μαζωνάκη.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Δεζαβούζ.
2: Δεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ για εσάς, θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ανοίγω σε μένα.
6: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
7: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
8: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
6: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3.
9: Μπε στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ανοίγω σε μένα.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Ο Γιώργος Μαζονάκης γεννήθηκε στον Πειραιά. Από μικρός αγαπούσε πολύ το τραγούδι και από 15 ετών ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά. Για πρώτη φορά τραγούδησε σε ένα μαγαζί στη γειτονιά του, την Νίκαια. Και στη συνέχεια ξεκίνησε να τραγουδάει επαγγελματικά σε μπουζούκια της Πάτρας. Εκεί ήταν που η τύχη του χαμογέλασε, γιατί εκεί τον ανακάλυψαν οι άνθρωποι της δισκογραφικής εταιρείας Polygram.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει είμαι 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια.

0: 32 χρονών.
1: Και τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλας. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Το Ωρες Μικρές είναι ένα αυθεντικό ζεϊπέκικο στο οποίο πρωταγωνιστεί η χαρακτηριστική φωνή του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης ερμηνεύει που λείπεις μου πέσε βαρύ, με αναμνήσεις υγωκαίγομαι και λιώνω σαν κερί. Και μας καθυλώνει με τη δύναμη της φωνής του, ενώ δηλώνει ότι από 15 χρονών που θυμάται τον εαυτό του να τραγουδά, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα του. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά, ο έρωτας, η απώλεια, ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες κορδές μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Πες μου.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Δεζαβούζ.
2: Δεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μπε στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στο Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Χαζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30 στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα, καλησπέρα, όσο μπορεί να είναι, γιατί... θα πω, Μαγδαληνή, με συγχωρείς εδώ πέρα, ναι, ναι, που δεν θα ξεκινήσω πολύ φορτσάτος.
1: Ναι.
2: Θα πω ότι με έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο χαμός του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, λογικό.
2: Θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο κενό, αφήνει ένα μεγάλο κενό.
1: Το λέει και το τραγούδι του, έτσι, ναι, πως είναι αυτός ο άνθρωπος, ναι, έχει, ναι, δηλαδή, ναι, όποιο τραγούδι και να πεις, ναι, ένα, ναι, κενό, ναι, ένα κενό, ναι, που μεγαλώνει, ναι, και δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι νέοι δεν θα τον δούνε και ποτέ να τραγουδάει ζωντανά και χάνουνε, πραγματικά
2: αυτό
1: χάνουνε.
2: Αυτό ακριβώς, είχε να δώσει, πιστεύω, πολύ χαρά ακόμη.
1: Πολύ.
2: Στο ελληνικό κοινό. Και όχι
1: και
2: μόνο στο ελληνικό κοινό.
1: Όλο το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στο Γιώργο Μαζονάκη. Έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα κάθε ώρα πάνω στην ώρα. Θα ακούτε τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και ένα μικρό έτσι αφιερωματάκι, κάπως ένα σχόλιο που έχω ετοιμάσει για το κάθε τραγούδι. Είναι κάτι πολύ μικρό, βέβαια, μπροστά στο Γιώργο Μαζονάκη.
2: Ναι, δεν μπορούμε να φτάσουμε.
1: Όχι.
2: Ναι,
1: και θα μπορούσαμε να έχουμε αστήρευτες ιστορίες για τον ίδιο. Anyway, έτσι, αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς από πλευράς μας.
2: Ναι. Μας συγχωρείτε που λίγο ξεκινήσαμε έτσι.
1: Ήτανε σοκ,
2: ναι,
1: και δεν γίνεται.
2: Μπράβο, ναι, δεν
1: μετά
2: μπορούμε.
1: Το Δημήτρη Κόκοτα ήρθε ο Γιώργος Μαζονάκης, λέω φτάνει, φτάνει, ναι, ειλικρινά αυτή η
2: και
1: χρονιά.
2: Και γενικά η χρονιά. Μαρινέλα, Μέρι Λίντα, που μπορεί να περιμένεις εκεί πέρα, αλλά
1: πάλι, ναι,
2: πάλι είναι χαμός. Είναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί είναι το top 30 με Μάγδα Ζουλίδου και Λάμπη Δημητριάδη.
2: Πάμε με Άννα Βύση να ξεκινήσουμε. Τι λες?
1: Ναι, και το Αιγαίο στη θέση νούμερο 30.
3: Νούμερο 30.

την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 28.

0: Θέση νούμερο 28 για τη Δέσποινα Βάνδη.
1: Αυτό
0: αγαπάς.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο δέσιμο. Να μ' αγαπάς και μετά να μ' αγαπάς, να σ' αγαπώ. Πω. Να θέλεις μόνο με ένα έτσι να παίζει λαμπίκο στα πάρτι σου.
0: Ρε φίλε.
1: Μάγδα Ζουλίδου, υπογραφή.
0: Μου έδωσε ιδέα.
1: Εντάξει, έτοιμη. Στον επόμενο γάμο να μ' αγαπάς, να σ' αγαπώ. Εντάξει.
0: Ρε, εσύ τι έκανες τώρα, πες μου λίγο.
1: Έτσι παίζω εδώ και χρόνια με το μυαλό μου. Έτσι παίζω, έτσι κάνω τις αλλαγές.
0: Παιδιά, σημειώστε την κι εσείς όσοι είστε DJ-δες εκεί πέρα έξω.
1: Μην γίνει τώρα σούπα η αλλαγή μου, εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία, περίμενε. Ας γίνει σούπα.
1: Έτσι.
0: Και θα λέμε όμως μετά η Μαγδαληνή.
1: Έτσι, Μαγδαληνή. Έκανε αυτό. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 27, το δικό σου. Αυτά ναι, δικά σου αγαπημένα
0: δικά
1: τραγούδια.
0: Αγαπημένα από τον Απόν, τον αγαπημένο, έρχεται η Καντάβη.
2: Νούμερο 27.

0: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 25.

0: Σε θέλω παράφορα, Νίκος Μακρόπουλος στη θέση νούμερο 25. Και θέλω να σου πω ότι την Πέμπτη είχαμε τον Δημήτρη Χρυσοχοΐδη στα πρωινά Καρντάσια. Επειδή τώρα Μακρόπουλος και εσύ ήταν, πηγαίναμε Μακρόπουλο, Χρυσοχοΐδη τότε, ξέρεις, εκείνα τα χρόνια.
1: Τι πάρα είναι αυτή, ρε.
0: Και δεν μπορώ, θέλω να πω πραγματικά, ρε Δημήτρη, τι άνθρωπος, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Πάντα με τη γλυκιά κουβέντα σου, πάντα την αλήθεια. Θα την πει, αρέσει δεν αρέσει.
1: Και νομίζω είναι πολύ χύμα, ρε παιδί μου.
0: Είναι και καλλιτεχνάρα και φωνάρα και φοβερή προσωπικότητα.
1: Δεν θα προσποιηθεί, δεν θα.
0: Όχι, τίποτε, όχι. Τίποτε. Και ήθελα έτσι να στείλω μια καλημέρα τώρα κάπου θα ψαρεύει εκεί στη Χαλκιδική.
1: Είναι το αγαπημένο του, ε.
0: Ναι, αφού είπε ότι το μόνο καλάμι που έχω είναι το
1: καβαλίσι.
0: Καβαλίσι είναι το καλάμι του ψάρα.
1: Ωραίο.
0: Θέση νούμερο 24. Από τα καλάμια και τα ψαρέματα σε πάω για σαφάρι.
1: Για σαφάρι.
2: Νούμερο 24.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 22.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εντάξει, φοβερός Αντώνης Τρέμος.
1: Τον είδατε και live εσείς.
0: Είχαμε μία ωραία συνέντευξη τύπου που μας τα είπε πολύ γουστάρο τον Αντώνη Ρέμο.
1: Σας είδαμε, φωτογραφηθήκατε εκεί με τον Αντώνη.
0: Τον γουστάρο, παιδιά. Είναι τυπάρα, τα λέει όπως είναι, απαντάει σε όλα, είναι ακομπλεξάριστος και μία Ιβόνη Μπόσνιακ θεάρα. Θεάρα, δηλαδή.
1: Α, ήταν εκεί.
0: Φυσικά ήταν εκεί και το κοίταζε μέσα στα μάτια. Δηλαδή, έχω πολλά χρόνια να δω ζευγάρι έτσι να θαυμάζει τόσο πολύ ο ένας τον άλλον. Και μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω ξαναπεί φυσικά αυτή η κοπέλα. Μ' αρέσει ο τρόπος που διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση. Δεν πήγε έτσι να φανεί, να εκμεταλλευτεί μέσα από τον Αντώνη Ρέμο. Κάθεται εκεί στη γωνία και θαυμάζει τον Αντώνη Ρέμο. Την αγαπώ, πραγματικά.
1: Μάλλον αυτό ήταν και ο λόγος που. Ένας από τους λόγους που αγάπησε και ο Αντώνης Ρέμος την Ιβόνη. Έτσι.
0: Ναι, πραγματικά. Και μια γυναίκα που κάνει τα μαγειρέματά της, τα φτάνει στο σπίτι. Θεά, θεά, θεά. Λοιπόν, θέση νούμερο 21.
1: Ελένη Φουρέιρα και Τζάκι. Ω, Τζάκι, Τζάκι. Ω, Τζάκι, Τζάκι. Ω, Τζάκι, Τζάκι.
2: Νούμερο 21.

0: μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 19.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν.
1: Μαργαρίτα.
0: Θέση νούμερο 19 για τον Μάστορα.
1: Ωραία, τι ωραίες μαργαρίτες. Τώρα χειμωνιάζει σιγά
0: σιγά. Τώρα τσιπουράκι μόνο.
1: Τσιπουράκι μόνο να σε
0: σταθεί. Τσιπουράκι, δόξα σε ο Θεός.
1: Λοιπόν, θέση νούμερο 18, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
0: Το τσιπουράκι θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Όχι κάτι, πολύ από Ελλάδα.
1: Ρε παιδιά, αυτό λέω. Okay, έχω γυρίσει πολλές χώρες, τέλος πάντων. Πάρα πολλές χώρες. Ναι. Πηγαίνω, ενθουσιάζομαι, μ' αρέσει. Ναι, εντάξει, πας στην Αυστρία, φας σνίτσελ. Πας στην Αγγλία, φας fish and chips, ξέρω εγώ.
0: Ναι, okay.
1: Πας στην Κωνσταντινούπολη, έχουν και αυτοί τα δικά τους και αυτά.
0: Στη Γερμανία, λουκάνικο.
1: Λουκάνικο και σνίτσελ και εκεί, αλλά ναι. Και λουκάνικο, ναι. Ναι. Δηλαδή, πήγα τώρα στη Γεωργία, φάγαμε και τα χιγκάλια και τα χατσαπούρια ναι, ναι, ναι. Και έτσι. Όλα. Τριγυρίζεις, τρως, ρε παιδί.
0: Μπες στο παρασύνθημα, αυτό
1: τώρα,
0: περιμένουμε όλοι.
1: Καλοκαίρι, παίρνεις το τσιπουράκι σου.
0: Έτσι.
1: Τίποτα να μην πάρεις, μια χωριάτικη να πάρεις.
0: Αυτό είναι.
1: Μια χωριάτικη, όχι γκρίκ σάλατ, χωριάτικη.
0: Να βλέπεις τα θαλασσίτσα.
1: Μέσα, θάλασσα, μέσα. Φέτα, αγγούρι, ντομάτα, πιπεριά, αυγό, κρεμμύδι.
0: Το τσιπουράκι σου. Ευτυχία.
1: Ελαιόλαδο που το έχουμε σε αυτονία. Βούτα μέσα. Γεια σας. Ε, άντε γεια ρε φίλε.
0: Νούμερο 18.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην,
0: Γιώργο.
1: Μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
4: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Νούμερο 17.

0: πιο πάνω.
1: Ανεβαίνει η αναβίση με το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί θυμάμαι ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πιο πάνω, όχι πιο κάτω ήταν, και τώρα είναι πιο πάνω.
0: Ναι, έτσι, όλο πιο πάνω, όλο πιο πάνω στη θέση νούμερο 17. Τι συμβαίνει?
1: Και στη θέση
0: νούμερο 16, Ρία Ελληνίδου.
1: Παίζουμε σε ταινία τρόμου και δεν το ξέρω.
0: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στη θέση νούμερο 16 και μετά. Εντάξει, εννοείται,
1: ναι, εννοείται
0: ότι έχω αναλαμπεί.
1: Εννοείται.
0: Είναι το πρώτο τραγούδι
1: πες
0: που
1: μας, ναι,
0: έγινε
1: μας.
0: Ο Γιώργος Μαζονάκης γνωστός, το «Με τα μάτια να το λες», το υπέροχο άλμπουμ με, που είχε το «Ξόφλο της ματάρες του», που τότε είχε το «Καρέ το ξανθό το μαλλί»,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: να σου πω κάτι, όταν μιλάμε για στυλ, όταν μιλάμε για στυλ και για πίστα, και έκανε ότι γούσταρε αυτός ο άνθρωπος.
1: Πραγματικά,
0: έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Αλλά έκανε ξεκίνησε.
1: Και ποτέ, μα ποτέ, ό,τι και αν έκανε, δεν είπαμε ρε εσύ πως είναι έτσι.
0: Ναι, τι φοράει αυτός και
1: το υποστήριζε, δηλαδή ήταν.
0: Ναι, εννοείται. Okay. Το θέμα είναι ότι αυτό το τραγούδι ήταν από τα πρώτα τραγούδια που αγαπήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, ναι. 93, αν δεν κάνω λάθος. Με τα μάτια να το λες, το συγκεκριμένο άλμπουμ.
1: Όταν καίγεσαι για μένα.
0: Πω πω, παιδιά, και από πίσω έτσι τα πλήκτρα του Νίκου Τερζή που ενορχιστρωτικά έτσι, ό,τι ακούω, θυμάμαι, λέω.
1: Το έχει γράψει και ο Νίκος Τερζής, να το πούμε, ναι.
0: Ναι, και σε αυτό το άλμπουμ γενικώς είχε πάρα πολλές, πολλές, πολλές επιτυχίες. Αλλά εγώ λέω να απολαύσουμε το συγκεκριμένο, και φυσικά και εσύ αναλαμπή από μαζό, έτσι.
1: Εννοείται, ναι.
0: Όσο ζω μαζό, του άρεσε αυτό το σλόγγαν, του άρεσε, ναι, να το ακούει. Νούμερο 10.

0: Μεσαίου, η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κάπως έτσι φτάσαμε στη μέση του Top 30.
2: Σιγά σιγά ή γρήγορα για κάποιους, δεν ξέρω.
1: Εξαρτάται, ναι.
2: Πού ήσασταν,
1: αν περνάτε καλά, περνάει γρήγορα. Αν είσαι στη δουλειά, γιατί δεν περνάει.
2: Πώς πέρασε αυτή η ώρα τώρα με τα χίλια ζώδια.
1: Θα σου πω εγώ πώς πέρασε. Πέρασε με τα πρώτα 15 από τη θέση νούμερο 30 μέχρι εδώ.
2: Αυτό το έχεις πάντως. Πρέπει να το
1: παραδεχτώ.
2: Τα δένεις ωραία. Και τα τραγούδια και τα λόγια και όλα.
1: Σκηνοθέτης, καλός. Στη θέση νούμερο 30, Άννα Βύση και Αιγαίο.
2: Θέση νούμερο 29, Γιώργος Κακοσέος και Ισανότερα.
1: Στο 28, Να Μ' Αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ.
2: 27, Καντάδα από Απών.
1: Στο 26, ο Αύγουστος και ο Ζαφ.
2: Α, ο αγαπημένος.
1: Ναι, τα γόρι μου το όμορφο.
2: Στη θέση νούμερο 25 ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος με το Σε Θέλω Παράφορα.
1: Ενώ στο 24, η Ρία Ελληνίδου μας πήγε για σαφάρι.
2: Ο Πέτρος Ιακωβίδης ήταν στη θέση νούμερο 23 με New Entry, έτσι, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Τραγουδάρα. Στη θέση νούμερο 22, Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος.
2: Ελένη Φουρέιρα και Τζάκι Ο στη θέση νούμερο 21.
1: Όλα μαγικά στο 20 και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Θέση νούμερο 19, Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορας.
1: Στο 18, Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις Κάτι από Ελλάδα.
2: Άννα Βύση και Άρτζι. Στη θέση νούμερο 17, όλο πιο πάνω.
1: Στο 16, Εξηγήστε μου, κυρία Ελληνίδου.
2: Και θα ακούσουμε Νίκο Απέργη στη θέση νούμερο 15.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
3: Νούμερο 15.

0: κουμπί. Όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

0: έγινε καλέ.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας. Τίποτα. Η εξαλωσύνη μου, η καθημερινή.
0: Α, ναι.
1: Καθημερινή εξαλωσύνη.
0: Καθημερινή, όχι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είπαμε, αναλαμπές έχεις.
1: Αναλαμπές εξαλωσύνη.
0: Α, μπράβο, αναλαμπές εξαλωσύνη.
1: Στη θέση νούμερο 13 ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και στη θέση νούμερο 12.
0: Θα ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, τι.
1: Ψάξε βρες. Νούμερο 12.

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 10.

0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Δεύτερο τραγούδι για τον Πέτρο Ιακωβίδη στο top μας.
0: Έχει ξανασυμβεί από τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Ναι,
0: έχει πολλές επιτυχίες γενικώς.
1: Μη σου πω, έχει και τρία κάποια στιγμή.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι μπήκαμε δεκάδα. Έτσι έχει μάθει στις θέσεις νούμερο 10.
1: Κάνει Σαρδάμ και η Μης Ζουλίδου, παιδιά.
0: Κάνει τώρα, μα
1: παίζει να την έχω ακούσει πρώτη φορά να κάνει Σαρδάμ.
0: Ναι.
1: Όχι σαν, ναι. Ναι, σαν εμένα είδες, που κάνω.
0: Ναι, αλλά είδες μετά.
1: Το έφτιαξες, ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Ακόμη και εκεί σκηνοθέτησες.
0: Πάρα πολύ ενήλικο ήταν αυτό. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 9, τι έχουμε?
1: Έχουμε τη Λιόλιου που βρέχεται και συνεχίζει τη συναυλία της, έτσι.
0: Ναι, ρε Κατερινάκη, αχ, βρεγμένο, υγρό Κατερινάκη.
2: Νούμερο 9.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 7.

0: Τίποτα δεν θα μείνει, τίποτα.
1: Άιντε σπάστε τα νεύρα μας, μη σπάτε και όλα τα άλλα σπάστε τα.
0: Ωραίο.
1: Στη θέση νούμερο 7 ήταν το Αναστασάκι.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουμε εξάδα με το αγόρι που θα το βλέπουμε εδώ στη Λεωφόρο Νίκης να πίνει κανένα καφέ.
0: Ναι, ναι, τώρα έρχεται. Βασικά ήρθε.
1: Ήρθε.
0: Ξεκίνησε χθες. Και θα είναι σίγουρα για 4 εβδομάδες.
1: Για να δούμε, ναι, ναι, για να δούμε.
0: Μακάρι να είναι και λίγο παραπάνω, να πάρει καμιά παράταση για να προλάβουμε να
1: αυτό,
0: τον
1: αυτό, αλλά κάπου θα τον δούμε. Εγώ ευτυχώς τον είδα τον Ιούνιο στις Αθήνες. Οπότε
0: είσαι
1: το κενό
0: μεγάλη
1: μου το έχω καλύψει.
0: Ναι, πρέπει να καλύψει και το δικό μας.
1: Σαν να το ξέρα εγώ εντωμεταξύ, γιατί τώρα δεν θα μπορέσω να παρευρυθώ στις κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Θα το κάνεις, θα το κάνεις. Θα προλάβεις.
1: Έτσι, άντε, βουρ.
0: Νούμερο 6.

0: σου.
1: Η μουσική σου.
2: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Νούμερο 4.

0: Οκ, δεν είναι στην κορυφή.
1: Όχι, αλλά ανέβηκε.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στη θέση νούμερο 6. Τώρα πήγε 4. Εντάξει.
1: Ό,τι θα υπάρχει για μας. Είπε το τραγούδι της χρονιάς είναι αυτό. Και άμα στο top εκεί που θα κάνουμε στα τέλη του Δεκέμβρη. Που θα λέμε. Όχι, ψέματα. Πότε το κάνουμε αυτό.
0: Στο Γενάρη. Ναι, εκεί. Όχι, το Δεκέμβρη.
1: Δεκέμβριο, ναι. Όταν θα κάνουμε ανασκόπηση και αυτά, άμα δεν είναι στη θέση νούμερο 1, το ότι θα υπάρχει για μας. Θα γίνουμε μπίλιες εδώ μέσα. Σα το λέω μπίλιες.
0: Σιγά μην
1: παρετηθώ. Να με διώχτε. Είμαι τόσα χρόνια εδώ πέρα. Σιγά μην παρετηθώ.
0: Πάρα και την αποζημίωση.
1: Μαύια. Μπαίνουμε τριάδα με το φορτηγό. Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Δεζαβούζ.
2: Δεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Νούμερο 2.

0: κορύφη!
1: Πάμε ρε Ιουλία!
0: Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται.
1: Και η Ιουλία Καλυμάνη εχθές.
0: Έτσι, μπράβο. Ενώ ο γάμος έγινε απέναντι από το σπίτι μου, γιατί ο γαμπρός είναι τις ενορίες μας. Να το ξέρετε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα πάμε πρωτιά.
1: Θα πάμε πρωτιά και σε λίγο θα σας πούμε τι ακούσαμε από τη θέση νούμερο 15 μέχρι την πρωτιά.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είναι έκπληξη η πρωτιά.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, μόλις ακούσετε τις καμπάνες θα καταλάβετε. Νούμερο 1.

0: Γιώργο.
1: Αυτός ήταν ο Αργυρός. Για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη έχω χάσει τον λογαριασμό.
0: Ας μείνει ο Κωστάκης μου στην κορυφή. Να δούμε όμως τι είχαμε στη 15η. Στη θέση νούμερο 15 Νίκος απέργησε αυτά τα χίλια.
1: Θέση νούμερο 14 Μαρσό Γρανίτα Λεμόνι.
0: Στο 13 όπου και αν πας Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Θέση νούμερο 12 Τι θέλω εγώ με σένα από Γιώργο Σαμπάνη.
0: Στο 11 Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.
1: Έτσι έχει μάθει στη θέση νούμερο 10 ο Πέτρος Ιακωβίδης.
0: Στο 9 Λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιου.
1: Αγαπημένο ένοχο κορμί από Νίκο Οικονομόπουλο, θέση νούμερο 8.
0: Στο 7 Σπάστετα και Αναστασία.
1: Νίκος Βέρτης, θέση νούμερο 6, μου έλειψες πολύ.
0: Στο 5 με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Θέση νούμερο 4, ο Θοδωρής μας, είπες.
0: Στο 3 Φορτηγό, Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Θέση νούμερο 2, στα καλύτερα που έρχονται από την Ιφούλα.
0: Την πρωτιά, απόλαυσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες. Είδες από την νύφη, σε πάω στην εκκλησία στις καμπάνες.
1: Είδες, τέλειαξε ωραία. Πάλι σκηνοθέτησες, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, η αναλαμπή σου.
1: Έκανες σκηνοθεσία, ναι.
0: Η αναλαμπή σου και μετά θέλω κι εγώ να χαιρετήσω.
1: Ναι, η αναλαμπή μου είναι ένα κενό. Ένα κενό που έχει αφήσει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι. Τι να πεις τώρα, δεν είναι. Τα λόγια είναι φτωχά.
1: Τα λόγια είναι φτωχά,
0: αλλά
1: είναι περιτά.
0: Όλο το Σαββατοκύριακο όμως, πάνω στην ώρα, κάθε ώρα, πάνω στην ώρα, θα ακούτε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και ένα μικρό story που κρύβεται πίσω από το τραγούδι.
1: Όσο τον θυμόμαστε, όσο τον ακούμε, θα ζει μέσα στο μυαλό μας. Εύχομαι να συμβαίνει αυτό σε όλους σας. Αυτό θα συμβαίνει σίγουρα σε μένα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Πες μας κι εσύ.
0: Εγώ να σας χαιρετήσω για λίγο καιρό, για λίγες μέρες, γιατί έχω και εγώ τα δικά μου τα θέματα. Πάω να κάνω μια επέμβαση.
1: Ναι.
0: Και θα κάνεις παρέα με τον Γιώργο. Θα κάνεις.
1: Ναι, το με τον Γιώργο το Βίτσια.
0: Με έχεις πάρει. Κοίταξε, το τέρι μου το έχετε. Τι να πω. Το πρωί θα το έχει το τέρι μου η Αντιγόνη Σπανού στα πρωινά Καρντάσια. Και το Σαββατοκύριακο το τέρι μου το πήρες εσύ.
1: Το θέμα ποιο είναι όμως. Ότι τα πρωινά Καρντάσια ακούγονται 7 στα 7. Στον αέρα του τρανζίστορα 100,3, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο. Οπότε γενικώς.
1: Η αλλαγή σου είναι ο Γιώργος. Δηλαδή, εντάξει. Τι δεν πήραμε ούτε την Αντιγόνη, ούτε τη Γεωργία,
0: όχι,
1: ούτε κάποιον άλλο.
0: Οπότε το επόμενο Σαββατοκύριακο, top 30 με Λάμπη Δημητριάδη και Γιώργο Βελιτσιάη. Πείτε μου περαστικά και όλα καλά και θα επιστρέψω την Δημήτρη.
1: Όλα καλά θα πάνε και Δημήτρη θα επιστρέψεις και τρεις εβδομάδες από τώρα.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε μαζί στο top 30 εδώ.
0: Μ' αρέσει που με έβαλε έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο,
1: ποιο
0: έτσι,
1: είναι, 20. Περίμενε.
0: Κάτσε, μίλες.
1: Θα πω. Θα ευχηθούμε και
0: αυτός
1: όλοι.
0: Και τρεις εβδομάδες. Τέσσερις μέτρους ο γιατρός, τρεις θέλει αυτός να κάνει.
1: Στις τρεις εβδομάδες εδώ θα είσαι. Εδώ θα είσαι και θα κάνουμε κουμπούλο μαζί.
0: Εντάξει, γεια σας τώρα, φιλάκια.
1: Φιλιά πολλά.

DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει είμαι 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Ε, τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
5: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
6: Ελληνικά και αγαπημένα, Transistor 100,3.
2: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
7: Λάμπης Δημητριάδης.
2: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Δεζαβούζ.
2: Δεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
4: Ελληνικά για αγαπημένα, transistor 100,3.
0: 100,3 νυχτερινή.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Η νύχτα είναι Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: Νυχτερινό τρανζίστορ. Ζήστο.

Τη ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει. Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

ζήστο με τρανζίστορ. Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 90,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
0: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα,

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.